Σαββίτη Βομπάρα πήγε καλή ώρα. Κι ο Καχα Ιζισμό. Κλωστό Ισλαέλ. Κλωστό Ραόσιν.